θυμάμαι εκείνη τη στιγμή σαν να ήταν σήμερα. Τώρα. Ήταν όλα γκρίζα. Ίσα που χάραζε. Ο Μανώλης στο τιμόνι, ο Δημητρός είναι οδηγός και εγώ πίσω. Μπαίναμε στο βαρδάρι και σε ένα κόκκινο φανάρι ο Μανώλης άρχισε να λέει: «Γεια σου μάνα Σαλονίκη, γεια σου νύφη του βορρά, γεια σου Τούμπα και Βαρδάρι, γεια σου και Καλαμαριά. Μάνα ρε Δημητρό, τι νομίζεις? Ήταν από τους ξένους που την αγάπησαν. Αγάπησε τον κόσμο της, αγάπησε τους Σαλονικιούς. Το αφιερώνουμε λοιπόν όλοι εμείς οι φίλοι του από τη Θεσσαλονίκη. Την αγάπη μας τραγουδώντας τα τραγούδια που τραγούδησε. Τα τραγούδια που τραγούδησε με έναν τρόπο μοναδικό και απλησίαστο. Και του λέμε εκεί πάνω που είναι

αυτό μου. Μέσα μου ακούω τη βουή των αντιπάλων. Θα σπάσει, νιώθω τώρα το μυαλό μου. Πες μου απόψε αν μπορείς, αν νιώθεις κάτι, αν νιώθεις μέσα σου τα κύματα.

μεγάλη δάσκαλα. Ο μεγάλο δάσκαλα. Ο μεγάλο δάσκαλα, αμορέα γκαντόλ.

και δεν έχω πλέον θέση. Στο δικό σου ουρανό αποφάσισες για μένα, μα ποτέ δεν ρώτησες τι αισθάνομαι για σένα.

κάτι κόκκινα φεγγάρια. Σου έχουν κλέψει την καρδιά και φύγες χωρίς να νιώσεις, δίχως τύψεις μακριά. Ήμουν κάποτε αστέρι στο δικό σου ουρανό, που με το δικό σου χέρι

Ακινοί και Βενετσάνοι πιάνουν και δένουν στο κατάρτι. Ελόγου μου το Καρταγιάννη.

Και εκεί στο μακελιού την άψη δαγκώνω τα σκοινιά τα λύνω και μα τον Άγιο Κωσ...

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

Έλα πάμε. Κουλάμ κουλάμ με full volume. Σε γάμα σχανή μη σημεού. Ουλάι γάμε χέμι τσαρφού. Yeah, baby.

0: όλοι. Αλλά δε δικό μας ο καρέ.
1: Όπα!
0: Άιτε λαφουμέντο και μας το λιώρε.

Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.

Θα τραγουδήσω για σας ένα ξενόγλωσσο τραγούδι που κι εγώ δεν ξέρω τι γλώσσα είναι. Μα το νοσχαρίσκα δεν είναι. Αποκλείεται. Έχουμε εδώ στο τίτλο «Εντελαμακέν δε βοτανίστη».

0: Εδώ στην αρχή του Μάτζου, δεν είναι καλό. Στοπ, στοπ.
1: Χειροκροτήστε για το ρόλο που έχει παίξει. Ήτανε τόσο πιστευτή σε κάθε λέξη.
0: Πού είσαι ρε παιδί μου, όλη την ημέρα, σήκωσε το τηλέφωνο επιτέλους. Στέλλα, αγάπη μου.
1: Και πάλι δάκρυσες για να με συγκινήσεις. Τα δικαιολόγητα για να δικαιολογήσεις. Σε πέρασες στα όρια της φαντασίας. Έδωσες πάλι ρε.

0: είστε καλά.
1: Μουσική μίμη Γιώργο Μαζονάκη, ζήλευω. Γεια σου Ιούδη Μπομ. Μεχακίμ λε Δαβιδίτη.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: Η όμορφη σύμπαση

Ο Γιωργάκης με το μπουζούκι. Ο Καψούρης. Έτσι μπράβο αγόρι μου. Εκεί είσαι. Δεν είπαμε χρόνια πολλά στο Θωμά. Καλά ο Μπάρμπας ο Γκόρμετ. Στους υπόλοιπους.